Μουρίνιο, Γιάννη Χεσάρο. Ίντια με δω σελάμα η νάγκα μου εντζάκε μπουάνα. Γουάιο. Κούνια τσούπα μου ευκουζίνα γιάνγου με δω σελάμα. Αλλά κίνη κουμφούκο γιάκο. Μενού κανίνιο δινοζόρο. Μενού κανίνιο. Μενού κανίνιο Αφρίκα στρόγγα δινοζόρο. Μενού κανίνιο τατένα μπαγκό. Μενού κανίνιο Ασόρε Βικτόρε. Μενού κανίνιο Τεντέρα. Μενού κανίνιο Ελεγγιαλο Κέτο. Μενού κανίνιο Βε Σαλάμα. Βάντζο Ταλιού Αμπενό Σέγγε Τουάλε. Εγώ κανίνιο. Βάλα. Α, τώρα δεν είναι κατήκε μπουάλε.